απλησίντλη, σύντλη, μέσλιο, κίτσιπιλ, σύντλη, σύντλη, τόναλ, τλασικαλ, τσιπάγουα, πάμπιλ, κλίλτσιν, μουσέντλη, αγουάντλα, το τόναλ.